0: FM 100,8. Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: ενημερωμένων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή το σημαντικότερο.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Είμαι πιο καλά μακριά σου.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Κρήσο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.break

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Hey!

Να παντρευτείς να ψάχνεις για άλλο άντρα. Μωρό μου, δεν παντρεύομαι, άσε τσικουζουλάδες. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος για σπίτια και χαλκάδες. Μη μου μιλάς για παντριγές, γιατί με ζώνουν φίδια.

ωραία θωρή. Ποιος είμαι εγώ που πάει να δαμάσει? Δε με δαμάζεις, μάτια μου γαυγίζεις, δε γαυγίζεις. Δε σε παντρεύομαι εδώ, γι' αυτό μη με ζαλίζεις. Δε σε παντρεύομαι εδώ, γι' αυτό μη με ζαλίζεις. Με αγαπάς και σ' αγαπώ τι θέλεις παραπάνω.

ζαλίσει. Με έχει ζαλίσει. Άμεσα λέει να τσιπεράσω δέρες. Να τσιπεράσω δέρες. Τι να τσιπώ, δεν είναι

μωρό μου, η μανούλα σου να σε παντρέψει θέλει. Μα εγώ δεν νιώθω έτοιμος, είμαι μητσό κοπέλι. Δεν είναι πως δεν σ' αγαπώ μωρό μου, δεν είναι καψούρα μ' αυτό. Δεν είναι πως δεν σ' αγαπώ, μα είμαι μητσός ακόμα.

μωρό μου, δεν παντρεύομαι κι ας λένε οι κουτσομπόλες. Κι ας λένε οι κουτσομπόλες, βρε θα κάνω ό,τι θέλω εγώ και ας λυσάξουν όλες.

ιστορία, άκου και αυτό τελεσίδικο. Μωρό μου, δεν παντρεύομαι. Μωρό μου, δεν παντρεύομαι, γι' αυτό την κρίνια κόψε. Εάν δεν θες, ειδού.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλησπέρα Έλληνες, όπου κι αν είστε. Θα κάνουμε τα πάντα να περάσετε όμορφα απόψε. Γιατί

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, η ενημέρωση σε ακολουθεί.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο,

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά. Και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρι σας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου, το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση. Με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρι σας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρι σας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ΕΝΗΜΕΜ.
4: Καλημέρα.
5: Στη μεγαλύτερη
4: ραδιοφωνική
5: οικογένεια του Break FM.
0: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρι σας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρι σας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρι σας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.

0: έρχεται με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυζας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα.
3: Ρεπορτάζ.
4: Συνεντεύξεις.
3: Εκδηλώσεις.
4: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

0: FM. Wake FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόβες χαλαζία και αερόθερμα. Σόβες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 6302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
5: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
11: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
11: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
11: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
11: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
11: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Φίλε, πάρε μάτι ένα μωρό.
1: Ας το φίλε είναι πιτσιρίκα.
0: Πιτσιρίκα, ξέρεις κάτι? Είσαι γλύκα.
1: Γλύκα.

0: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM 100,8. Break FM 100,8.
1: Καλησπέρα Έλληνες, όπου κι αν είστε. Θα κάνουμε τα πάντα να περάσετε όμορφα απόψε. Γιατί

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 10. Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 2741-039-401 και 6977-494670.

0: και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυζας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 11. Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
2: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
1: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα μπραντς που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
2: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
1: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
2: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι, σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και σήμερα. Πώς είστε, πού βρίσκεστε, πώς περνάτε? Είμαι η Μαρία Ευγερινοπούλου και ήρθα για να σας κάνω παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Έλατε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Συντονιστείτε, έλατε να περάσουμε καλά, να τραγουδήσουμε και να μοιραστούμε διάφορες ειδήσεις, διάφορα νέα. Γιατί πολλά τρέχουνε, πολλοί πάνε, πολλοί έρχονται, καυγάδες γίνονται και εμείς εδώ φτιάχνουμε καφεδάκι, ηρεμούμε και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

Τι ωραία νέα σας φέρνω. Η Ελλάδα, λέει, αρέσει πολύ στους Ιταλούς και για το φαγητό της. Γιατί να μην αρέσει, μια χαρά χώρα είμαστε. Σαρώνουν, λέει, το γιαούρτι, η φέτα, το λάδι και ο μουσακάς. Βεβαίως, βεβαίως, έρχονται οι Ιταλοί και λένε τι ωραίος τόπος, τι ωραίος τόπος, τι ωραίες θάλασσες, τι ωραίος ήλιος. Αλλά και γιαουρτάκι και φέτα και μουσακάς και γύρος και ελιές και ακτινίδια, ελληνικά γεωργικά γαστρονομικά προϊόντα καταγράφουν, λέει, αυξανόμενη επιτυχία τόσο στην εστίαση όσο και στη σύγχρονη διαμονή. Έτσι είναι. Γιατί το δικό μας το γιαούρτι είναι γιαούρτι, βρε παιδί μου. Πας στο εξωτερικό να φας γιαούρτι και σου φέρνουν κάτι ζουμιά. Μα το τρως το ζουμί, το πίνεις, λέει. Όχι, αγάπη μου. Εγώ θέλω κανονικό γιαούρτι. Θέλω αυτό το γιαουρτάκι το πολύ ωραίο, να βάλω και το μελάκι μου, να μην βάλω και τίποτα, να το γευτώ, να το καταλάβω. Την ωραία τη φέτα, το γύρο, τα φρουτάκια μου. Είδατε λοιπόν, μας αγαπάνε οι Ιταλοί και εμείς αυτούς, γιατί και αυτοί έχουν πολύ ωραία χώρα και με πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, ό,τι έχουμε, να το βγάζουμε πάνω, να το απολαμβάνουμε, να το προσφέρουμε, να το απολαμβάνουν και άλλοι, μπας και καταλάβουν πόσο αξίζει αυτή η χώρα.

Και μια που είπαμε περί φαγητού, δεν πάμε να δούμε και το περί ύπνου. Βεβαίως, από την Ιταλία θα σας πάρω και θα σας πάω στην Κίνα, γιατί εκείνοι οι επιστήμονες, οι Κινέζοι, είπανε πως κοιμάστε, με ανοιχτά τα παντζούρια ή κλειστά τα παντζούρια, φοράτε την ειδική μασκούλα στο πρόσωπο, στα ματάκια ή έχετε τραβηγμένες τις κουρτίνες. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να έχετε περίεργα παιχνιδάκια με εγκεφαλικά και με καρδιές και καλό είναι να έχετε τα παντζούρια κλειστά. Ερμητικά θα σας έλεγα. Ή βάλτε μία μάσκα στα μάτια σας που πραγματικά ξεκουράζει τα μάτια και πιστέψτε με κυρίες μου, βοηθάει πάρα πολύ και στις ρετίδες της χήνας. Σας το λέω εγγυημένα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί λέει μια τα αυτοκίνητα που περνάνε, μια τα φώτα που αναβοσβήνουν, μια ημέρα, μια νύχτα, έρχεται ο οργανισμός και δεν ηρεμεί. Και έτσι γίνεται ένας ανεπαρκής ύπνος που επιβαρύνει τόσο την καρδιά όσο και τα άλλα όργανα. Μα θα μου πεις, εγώ κοιμάμαι. Εσύ μπορεί να κοιμάσαι, αλλά το μάτι κουνιέται. Ο εγκέφαλος δεν ηρεμεί. Γι' αυτό, αν θέλετε να είσαστε ήρεμοι και ήσυχοι, κατεβάστε τα παραθυρόφυλλά σας, κλείστε τα παντζουράκια σας, κατεβάστε τα ό,τι πρέπει να κατεβάσετε, τα στόρια εκεί πέρα, να πείτε να πέσω να κοιμηθώ, βρε παιδί μου, σαν άνθρωπος, να κοιμηθώ και να ησυχάσω, να ηρεμήσει η καρδιά μου.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση.
4: Τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τις ειδήσεις μας, επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου, θα είμαι για πολλή ακόμα ώρα στην παρέα σας. Έλατε λοιπόν και να τραγουδήσουμε και να συζητήσουμε και να κουτσομπολέψουμε, γιατί αυτές τις μέρες τρέξανε και πολλά. Είπε να δώσει μια συναυλία για να βγει, χαμός έγινε. Αυτό το story δεν θα τελειώσει ποτέ. Έχουμε ψωμάκι, πολύ, αλλά πάρα πολύ.

Να που οι γιαγιάδες είχαν δίκιο. Παλιότερα πήγαιναν να αγόραζαν ένα ρούχο, το οποίο το κρατούσαν ή το έραβαν ας πούμε, αλλά ήταν καλό το ύφασμα, κρατούσαν το ρούχο. Έπαιρναν μια τσάντα, την κρατούσαν για πολλά χρόνια. Πέρανε ένα ηλεκτρικό είδος, κράταγε. Σου λέγε αυτή η κουζίνα την έχω και 30 χρόνια. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, γιατί λέει αγοράζουμε προϊόντα, αλλά είναι χειρότερης ποιότητας από τα παλιά. Μην πάτε μακριά, πάρτε τα κινητά. Πόσο αντέχουνε? 2 χρόνια, 3 χρόνια. Στα 4 φθουράνε και αυτά. Ναι, αλλάξανε τα πράγματα. Γιατί τώρα λέει ο καταναλωτής θέλει κάτι γρήγορο, φτηνό, χαμηλά ποιοτικά. Δεν νοιάζει τώρα, δεν ξέρει το συζητήσει τώρα πόσο και τι βγάζει η ψιστιέρα, η τοστιέρα, η κουζίνα. Σου λέει εντάξει, παιδί μου, και άμα θα χαλάσει, θα πάρουμε κάτι άλλο τώρα. Σιγά τώρα. Αυτό το σιγά τώρα όμως, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι όλα έχουν γίνει ευκολοχώνευτα, όλα έχουν γίνει γρήγορα. Κάποτε ήξερες τι φόραγες. Τώρα άμα ρωτήσετε ένα παιδί τι φοράς, από τι ποιότητα είναι το ρούχο σου, αν ξέρει να σας απαντήσει πραγματικά, να μου τον φέρετε να συστηθούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τρέχει ο χρόνος, όλα γίνονται πιο εύπεπτα. Μας αρέσει, το κρατάμε. Δεν μας αρέσει, ας κοιτάξουμε να το αλλάξουμε.

Ο καιρός έχει γυρίσματα και ο καιρός έχει και παιχνιδίσματα. Και αυτές τις εβδομάδες που διανύουμε πραγματικά ούτε ξέρουμε. Έχει έρθει ο χειμώνας, δεν έχει έρθει? Έχουμε φθινόπωρο, έχουμε και δόση καλοκαιριού και έχουμε και πάρα πολλές βροχές. Και ξέρετε λοιπόν, όταν... Ξέρετε, φαντάζομαι ότι όταν έχει κεραυνούς δεν πάμε κάτω από τα δέντρα. Εντάξει, αυτά δεν σας τα λέω, τα ξέρετε. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι όταν έχει πάρα πολύ βροχή δεν περνάμε από δίπλα από τη θάλασσα, δίπλα από το ποταμάκι, δίπλα από τη λίμνη. Δεν πάμε μέσα στα ρέματα, το προσέχουμε και αυτό, έτσι το. Θέλω να πιστεύω ότι το σκεφτόμαστε όλοι. Αυτό όμως λέει που πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, είναι ότι πρέπει να προστατεύουμε την τηλεόρασή μας. Βεβαίως, γιατί ένα ξαφνικό τσαφ παφ από ένα κεραυνό μπορεί να περάσει γρήγορα το ρεύμα και το πρώτο πράγμα που καίει είναι η τηλεόραση. Βεβαίως, αν έχουμε, λέει, μεγάλες έτσι, νεροποντές, έχουμε κεραυνούς, προσέχουμε την κεραία και την τηλεόραση. Και όχι τίποτα άλλο δηλαδή, είναι και αυτή που μας κάνει και τόσο πολύ παρέα όπως και το ραδιόφωνο. Θέλω να πιστεύω ότι το ραδιόφωνο κάνει ακόμα καλύτερη παρέα, γιατί μπορείτε να κάνετε και τις δουλίτσες σας, να ακούτε και τα τραγουδάκια σας, να ακούτε και τους ανθρώπους να σας μιλούν, είτε να συμφωνείτε είτε να διαφωνείτε, να έχετε έτσι ένα διάλογο χωρίς να βλέπετε πρόσωπα ή καταστάσεις. Και ούτε να σας απαντάνε, ούτε και να σας ακούνε. Καμιά φορά και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία.

0: Καρφά, 100,8.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
5: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
6: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
6: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
6: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
6: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: μοιάζει.
1: Interlingua, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Έτρεξε ο χρόνος, έφυγε η πρώτη ώρα. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και έχω να μείνω ακόμα εδώ στην παρέα σας για πολλά πολλά πολλά λεπτά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να περνάμε καλά, θέλω να περνάμε όμορφα, να τραγουδάμε, να συζητάμε. Είπαμε προηγουμένως, είναι αυτές οι συζητήσεις, ξέρετε, που δεν σας ακούω, με ακούτε, μου απαντάτε, δεν σας ακούω πάλι, αλλά ξέρετε, έχουμε μια επικοινωνία. Είναι το μαγικό που έχει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και το λατρεύω, γι' αυτό και το αγαπώ, γι' αυτό και μου αρέσει πάντοτε να είμαι απέναντί σας. Έτσι, στο δικό μας όμορφο παρεάκι, στη δική μας συχνότητα, στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο.

Μάθε να λες κανένα όχι, έλεγαν οι παππούδες. Θέσε τα προσωπικά σου όρια, λέει ο life coach. Ό,τι έγινε έγινε, προχώρα, λέει ο παππούς. Ο life coach άφησε πίσω ό,τι σε στεναχωρεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Άλλα λένε οι life coach. Οι παππούδες τα λέγανε καλύτερα. Μην αφήνεις το αύριο για αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Προγραμματίσου, λέει ο life coach. Βάλε στόχους. Κάνε μηχανισμούς έτσι ώστε να λειτουργήσεις. Μάθε μια τέχνη και άστινε, έλεγε ο παππούς. Και ο life coach τι απαντούσε? Κάτι πολύ απλό. Επένδυσε συνεχώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι. Οι παππούδες ξέρουν να τι λένε. Μην κάνεις, λέει, το μυρμήγκι ελέφαντα. Ο life coach τι λέει? Μην καταστραφολογείς και μην μεγενθύνεις τις δυσκολίες. Ξέρετε, και στο χθες και στο σήμερα υπάρχει μια σοφία. Παλιότερα τα λέγανε έτσι ο παππούς και η γιαγιά και εμείς τα λέγαμε, έλα μωρέ, δεν γίνεται. Κι όμως τώρα έρχονται οι life coaches και σου λένε, κοίτα να δεις τα πράγματα πως είναι, έτσι έτσι έτσι. Και λες εσύ, μωρ, καλά μου τα έλεγε η γιαγιά μου, καλά μου τα έλεγε η θιά μου, εγώ γιατί δεν τις άκουγα.

καλά. Και εκεί που μας ήρθε το παρελθόν, εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι, δεν λέω για όλους, αλλά εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι, πραγματικά μπορούμε και να γελάσουμε. Τι κάναμε, λέει, Παρασκευές βράδυ, θυμάστε, πηγαίναμε στα βίντεο κλαμπ. Θέλαμε να συναντήσουμε ένα φίλο μας, του χτυπάγαμε το κουδούνι. Πηγαίναμε, χτυπάγαμε την πόρτα. Τσακ, τσακ, εδώ είσαι, ήρθα. Τι άλλο κάναμε, θα σας πω. Όταν μαζευόταν η οικογένεια γύρω από ένα και μοναδικό κομπιούτερ, αν υπήρχε κομπιούτερ, έπρεπε όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα από το ίδιο μηχάνημα. Όσοι είχαμε κομπιούτερ και όσοι τα προλάβαμε και τα κομπιούτερ στη νεαρή ηλικία. Το τηλέφωνο που ήταν? Σε μια σταθερή θέση, βέβαια. Και υπήρχαν εκεί τα μεγάλα, τα θυμάστε, τα μεγάλα καλώδια, και να πάμε στο μέσα δωμάτιο να μας ακούσουν. Το άλλο που περίμενες να παίξει το ραδιόφωνο το τραγούδι που ήθελες και καθόσουν δίπλα εσύ για να πατήσεις το play και το record για να γράψεις το τραγούδι, το θυμάστε αυτό? Θυμάστε τότε που χάλεγε η κασέτα και έβαζες το μολύβι για να την γυρίσεις? Άλλα χρόνια, άλλες στιγμές, που έτσι και τα πούμε στα παιδιά μας, θα μας πούνε πού ζήσατε, τι ζήσατε. Εδώ εμείς ψάχνουμε κάτι, μπαίνουμε στο Google, το βρίσκουμε. Εσείς πού το βρίσκατε? Στην εγκυκλοπαίδεια, παιδί μου, στην εγκυκλοπαίδεια. Διαβάζαμε, δεν μας τα σερβίρανε. Δεν μας τα σερβίρανε όλα τα πράγματα. Τα διαβάζαμε, τα ψάχναμε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κάποτε υπήρχαν οι ατζέντες και γράφουμε τα τηλέφωνα δίπλα. Τώρα πατάς ένα και δίεση και βγήκε ο Γιάννης. Αλλάξανε τα πράγματα. Το θέμα είναι να αλλάζουν προς το καλύτερο. Το θέμα είναι να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Το θέμα είναι να έρχονται κοντά οι καρδιές και όχι μόνο οι στέγες των σπιτιών.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Κακά τα ψέματα. Έτσι είναι. Ο χρόνος τρέχει, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ελάτε, έχουμε λίγο ακόμα ώρα. Οπότε συντονιστείτε, ετοιμαστείτε, τραγουδάμε και φύγαμε.

και θα μου πείτε πού να πάμε. Και θα σας πω, σε αυτή την πανέμορφη χώρα που ζούμε μπορούμε να κάνουμε όσες βόλτες θέλουμε όλο το χρόνο. Γιατί και βουνά έχουμε, και λίμνες έχουμε, και ποτάμια έχουμε, και νησιά έχουμε, τα πάντα έχουμε. Έλατε λοιπόν να κάνουμε μικρές κοντινές αποδράσεις από εκεί που είναι ο καθένας, γιατί ακόμα και στο διπλανό τόπο να πάμε, ρε παιδί μου, αλλάζεις ατμόσφαιρα, αλλάζεις εικόνες, γίνεσαι λίγο έτσι πιο χαρούμενος, πιο χαμογελαστός και λες αχ τι ωραία, τι ωραία. Ήπια ένα καφεδάκι σε έναν άλλο τόπο και το χάρηκα, χάθηκα μέσα στη φύση, ταξίδεψα, κινήθηκα, περπάτησα. Να μας αγαπάμε και να μας προσέχουμε, αυτή είναι η ουσία του πράγματος.

Τέλος και για σήμερα. Η εκπομπή μας έφτασε στο φινάλε της. Είμαι η Μαρία Βγερνοπούλου και ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί σας, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία. Θέλω να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα, να σας προσέχετε και να σας θυμάτε. Να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε. Ακριβώς αυτό κάνω κι εγώ. Και όταν καμιά φορά το χάνω, λέω Μερούλα, για πάρ' το αλλιώς, για δες το διαφορετικά, για δες τη μεγάλη εικόνα και μη χάνεσαι στα μικρά. Από μένα για σας τα καλύτερα. Γεια σας και σας ευχαριστώ.

0: 100,8. Η ώρα είναι μία. Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο καταστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
2: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
2: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
2: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
2: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι, σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Κυριακή σήμερα και σιγά σιγά πλησιάζουμε στα μέσα αυτού του όμορφου μήνα. Αυτή η κυριακάτικη ηρεμία έχει κάτι διαφορετικό. Λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, λίγο περισσότερη μουσική και λίγο περισσότερο χρόνο για μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για το επόμενο όμορφο δίωρο σου κρατάμε παρέα. Ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο με νέες επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια όμορφη κυριακάτικη διαδρομή, μουσικά νέα, μια ενδιαφέρουσα ιστορία από την καθημερινότητα, το αγαπημένο μας σαν σήμερα, την παροιμία της ημέρας, μια μικρή σκέψη και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Εσύ απλώς μείνε εδώ, τη μουσική την έχουμε αναλάβει εμείς.

Θέλω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα στα social του σταθμού και σήμερα θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που νιώθετε πως γράφτηκε για σας. Αυτό το τραγούδι που με το που το ακούσετε λέτε ότι παιδιά αυτό είναι για μένα. Περιμένω τις επιλογές σας.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Καινούργια τραγούδια, νέες κυκλοφορίες βλέπουμε και ακούμε συνέχεια και είναι ωραίο να βλέπεις πώς αλλάζουν οι μουσικές τάσεις. Άλλο τραγούδι γίνεται viral στα social, άλλο κατακτά τα ραδιόφωνα και κάποιο άλλο μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω μέχρι να το αγαπήσουμε. Γιατί τελικά η μουσική θέλει και λίγο χρόνο για να γίνει δική μας.

Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που λέει θα κάτσω μόνο 5 λεπτά στο κινητό. Και ξαφνικά κοιτάει την ώρα και έχουν περάσει 2 ώρες. Μπήκες να δεις ένα βίντεο, μετά ένα άλλο, μετά κάτι που σου στείλε ένας φίλος και κάπου εκεί έχεις ξεχάσει γιατί άνοιξες το κινητό εξ αρχής. Η τεχνολογία έχει κάνει το 5 λεπτά πολύ επικίνδυνη μονάδα μετρήσεως.

Αν τώρα συντονίστηκες μαζί μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο. Κυριακή σήμερα, η παρέα συνεχίζεται και έχουμε ακόμα πολλά όμορφα τραγούδια μπροστά μας.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Και πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα, το σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 11 Οκτωβρίου του 1992, γεννήθηκε η Cardi B, μια από τις πιο γνωστές Αμερικανίδες ράπερ της νεότερης γενιάς, με τεράστια επιτυχία στη σύγχρονη ραπ και pop σκηνή. Η νεότερη φυσικά την ξέρετε πολύ καλά. Χρόνια της πολλά λοιπόν, και εμείς εδώ συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες.

0: βράδυ.
1: Πάμε και στην παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: όποιος σκορπάει τον καιρό δεν τον ξαναμαζεύει. Και πόσο σωστό είναι αυτό, γιατί? Γιατί τα χρήματα μπορεί κάποια στιγμή να ξαναβρεθούν, πράγματα μπορείς να ξανααγοράσεις, το χρόνο όμως, ό,τι πέρασε δεν επιστρέφει. Γι' αυτό ίσως αξίζει να προσέχουμε λίγο περισσότερο που δίνουμε το χρόνο μας και κυρίως σε ποιους ανθρώπους τον χαρίζουμε. Γιατί τελικά ο χρόνος είναι ένα από τα λίγα πράγματα που όταν φεύγουν δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Και τώρα πριν σκορπίσουμε κι άλλο το δικό μας χρόνο, συνεχίζουμε με μουσική.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Γραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Νεαστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
1: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
1: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: CorinthosNews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτη στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Μια μικρή σκέψη για σήμερα. Μην περιμένεις πάντα να έχεις περισσότερο χρόνο για να κάνεις αυτά που θέλεις. Όλοι λέμε θα το κάνω κάποια στιγμή ή θα το κάνω αύριο και δεν το κάνουμε ποτέ. Αυτή η ατάκα μπορεί να γίνει μήνες, μπορεί να γίνει χρόνια. Και αν έχει κάτι σημασία για σένα, βρες λίγο χρόνο τώρα, έστω λίγο. Γιατί οι στιγμές που ζήσαμε είναι αυτές που μένουν.

Και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας κυριακάτικης παρέας. Μπήκαμε πλέον για τα καλά στον Οκτώβριο και ο μήνας προχωράει όμορφα και ήρεμα. Εμείς εδώ έχουμε λίγο ακόμα χρόνο μαζί, οπότε μη φύγεις, συνεχίζουμε με όμορφα τραγούδια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας κυριακάτικη παρέα. Σε ευχαριστώ πραγματικά που επέλεξες να περάσεις αυτό το 2ωρο εδώ μαζί μας. Θα σου πω να κρατάς το χρόνο σου για ανθρώπους και στιγμές που αξίζουν. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και θα τα πούμε πολύ σύντομα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
10: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
9: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
10: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
9: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
10: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
9: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
10: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
10: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

0: ακολουθεί των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
4: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
4: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
4: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
4: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
5: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
5: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο καταστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω, Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι, Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω, τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, κινηματογραφικές προτάσεις και απόλυτα θετική ενέργεια? Τότε καλά είστε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

σου, το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινό σου με ζευγάρια φιλικά.

Πάμε για την επικοινωνία μας. Να σας θυμίσω τα social media μου. Στο Facebook σας περιμένω ως Δημήτρης Μιλιόγλου. Στο Instagram ως D-Mylioglou. Και εκεί μου στέλνετε μηνύματα με μουσικές επιθυμίες, προτάσεις για την εκπομπή. Ό,τι μα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εσείς. D-Mylioglou, σας περιμένω.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες, Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ελάτε να σας πάω στην ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, όσοι είστε από την περιοχή το ξέρετε, αλλά παρουσιάστηκε η νέα μασκότ της ομάδας μπάσκετ και είναι μια γιαγιά με μαγκούρα ονόματι Χάιδο. Παρουσιάστηκε την προηγούμενη Κυριακή στο Ιβανόφιο, λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Το όνομα της μασκότ προέρχεται από την πραγματική κυρία Χάιδο, μια γνωστή και αγαπητή φιλάθλο του συλλόγου, η οποία βρισκόταν στο γήπεδο και φωτογραφήθηκε μαζί με την μασκότ που δημιουργήθηκε προς τιμήν της.

0: Ελάτε να πάμε μια βόλτα στη Μαλαισία τώρα, εκεί όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν ταυτόχρονα στους δρόμους, στις γειτονιές και τους δημόσιους χώρους της Μαλαισίας για μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες δράσεις καθαρισμού που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η χώρα. Συνολικά περίπου 278.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη δράση αυτή και συγκέντρωσαν περισσότερους από 8.000 τόνους στερεών απορριμμάτων αλλά και πάνω από 89 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών μέσα σε μία μόλις ημέρα. Να μια δράση που είναι πολύ πολύ καλό να τη μιμηθούν και οι υπόλοιπες χώρες.
1: Δεν με αφορά πώς τα περνάς, ούτε με

Μη μου φύγετε, επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, ειδήσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά και κινηματογράφο. Σε λίγο, μόλις επιστρέψω.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
3: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
3: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
3: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
3: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και γενικά, εγώ δεν είμαι των προτάσεων ομορφιάς σε καμία περίπτωση. Αλλά βρήκα κάτι στο διαδίκτυο το οποίο το βρήκα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει, λέει, ένα απλό τρίκο ομορφιάς το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει στην απολέπιση και στο βαθύτερο καθαρισμό του τριχωτού της κεφαλής. Ένα κουταλάκι ζάχαρη, όπως ακριβώς το ακούτε. Προσθέτουμε λίγη ζάχαρη στο σαμπουάν μας. Η ζάχαρη είναι ένα οικονομικό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι. Πέρα από τη μαγειρική όμως, χρησιμοποιείται και ως απολεπιστικό στο σαμπουάν. Αναμειχνύουμε λοιπόν το σαμπουάν με τη ζάχαρη για βαθύτερο καθαρισμό. Για δοκιμάστε το και πείτε μου αν πέτυχε.

0: και ζηλεύω πως έχει. Και ζηλεύω.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω για κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον που βγήκε από τους ελέγχους που κάνει η ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Ελέγχοι που επικεντρώνονται συνήθως στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ υπάρχει και συνεργασία για αυτό με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν χρειάζεται πια να κυνηγούν τους παραβάτες. Από ό,τι φαίνεται, τα social media και η μανία που έχουμε με αυτά μπορεί να προδώσει όσους παραβαίνουν τους κανόνες. Οι αρχές μπορούν να το πείσουν, λέει, οδηγούς που καταγράφουν και στη συνέχεια δημοσιοποιούν για like επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, όπως είναι υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνη ελιγμή, οδήγηση χωρίς κράνος. Μάλιστα, το φαινόμενο δεν αφορά πλέον μόνο νεαρούς οδηγούς. Αντίστοιχα περιστατικά, σύμφωνα πάντα με τις αρχές, καταγράφονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες, ακόμη και μεταξύ επαγγελματιών οδηγών. Χαρακτηριστική, μάλιστα, είναι η περίπτωση ενός 46χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα περίπου 200 χιλιόμετρων την ώρα και να το έχει κάνει και story και να το έχει ανεβάσει κιόλας. Κάπου εκεί, λες, φίλε μου, ηθελέστα και παθέστα.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάμε σινεμά για να δούμε το Social Reckoning. Μια ταινία που είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Frances Hogan, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζήτησε τη βοήθεια του Jeff Horwitz, ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal, για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου. Το πρωτότυπο σενάριο του Sorkin, συμπληρωματικά στην εμπορική επιτυχημένη ταινία The Social Network, βασίζεται στην ιστορία, στα γεγονότα που οδήγησαν στη συγκλονιστική αποκάλυψη της Wall Street Journal με τίτλο The Facebook Files. Πρωταγωνιστή η Mickey Madison και ο Jeremy Allen White και είναι φυσικά η πρότασή μας για σινεμά.

Σε ευχαριστώ.

λίγο πριν το τέλος, να σας θυμίσω τα social media μου, εκεί σας περιμένω συνεχώς με τα μηνύματά σας, και στο Facebook Δημήτρης Μιλιόγλου με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και στο Instagram D-Mιλιόγλου πάλι με λατινικούς χαρακτήρες. Μηνύματα, προτάσεις μουσικές, ειδήσεις από την περιοχή σας, ό,τι μα ό,τι πιστεύετε ότι ενδιαφέρει την μεγαλύτερη αυτή ραδιοφωνική συντροφιά που έχουμε χτίσει. Σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ραντεβού την επόμενη φορά στο γνωστό μας πλέον καθιερωμένο ραντεβού. Μέρα, ώρα και σίγουρα αγαπημένη συχνότητα. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: άστο.
1: Μέγα Φαμ 100,8. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
8: Όρεξη να έχεις και όλα τα να τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
7: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
8: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
7: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
8: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
7: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
8: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
8: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Jazz Music, εδώ είσαι και σε καλωσορίζω στη δεύτερη μας εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω τι κάνεις, δεν ξέρω πού βρίσκεται, ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά ξέρω ότι θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό μην φύγεις, μην πας πουθενά. Είμαι ο Mr. Spike, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου.

Ολοκαίρο γιο άλμπουμ με τίτλο 2100 από την Κατερίνα Λιόλιου και κυκλοφόρησε. Μπορείς να το στριμάρεις, μπορείς να το ακούσεις, μπορείς να... να το απολαύσεις αλλού. Δεν μπορείς ακόμα, γιατί 30 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα η Κατερίνα Λιόλιου παρέα με το Σάκη Ρουβά. Οπότε ας μείνουμε στο Spotify, ας μείνουμε στο stream και φυσικά εδώ στο ραδιόφωνο που ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Just Music. Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

Το Buzz Persuade της Miley Cyrus έπεσε από το νούμερο 1 στο νούμερο 157 του Billboard μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι η μεγαλύτερη πτώση από την κορυφή για άλμπουμ γυναίκας καλλιτέχνητας, παρότι έχει χαρίσει στη Miley το πρώτο της νούμερο 1 μετά το Bangers του 2013. Just Music, εδώ είσαι.

Είμαι ο Mr. Spa, είμαι στην παρέα σου, είμαι στο Just Music. Λοιπόν, η Σιρένα Ευλαγή μετάδοση τη Σακύρα από τη Μαδρίτη έγραψε ιστορία στο Amazon Music, καθώς έγινε το πιο δημοφιλές live stream γυναίκας καλλιτέχνητας στην πλατφόρμα. Η επιτυχία επιβεβαιώνει τη διεθνή δυναμική της τραγουδίστριας και δείχνει πόσο σημαντικές έχουν γίνει πλέον οι παγκόσμιες ψηφιακές μεταδόσεις συναυλιών. Εδώ είσαι, στο Just Music.

0: Just Music. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
5: Just Music.

Ο Bruno Mars παρουσίασε το βίντεο του Dance With Me, έχοντας στο πλευρό του την Karol G. Η συνεργασία συνδυάζει την χαρακτηριστική funk και pop αισθητική του Mars με τη Latin ενέργεια της Κολομβιανής Star, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμπορικά διεθνή ντουέτα της εβδομάδας. Just Music. Είμαι ο Mr. Spa και είσαι παρέα μου.

Ο Lil Nas X επιστρέφει δισκογραφικά με το single World's, World's Greatest. Μετά από ένα διάστημα περιορισμένης παρουσίας, ο καλλιτέχνης ανοίγει μια νέα μουσική περίοδο, επιχειρώντας να επαναφέρει συνδυασμό pop-hip-hop προκλητικής εικόνας, που αυτό το ξέρουμε κιόλας, και του έξυπνου διαδικτυακού promotion που τον έκανε διεθνές φαινόμενο. Σε αναμονή λοιπόν όλων αυτών των πραγμάτων από τον Lil Nas X. Just Music. Εδώ είσαι συντονισμένος.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Η Metallica εγκαινίασαν τη σειρά εμφανίσεών τους στο εντυπωσιακό Sphere του Las Vegas με τεράστιες οθόνες, τεντζιάστα τα γραφικά σε ένα γιγάντιο ψηφιακό τέρας. Η μπάντα μετέτρεψε τη συναυλία σε οπτικο-ακουστικό υπερθέωμα, προσαρμόζοντας λοιπόν το classic heavy metal show στις δυνατότητες του φουτουριστικού χώρου. Για να δούμε τι θα είναι αυτό. Just Music, είμαι ο Mr. Spike και είσαι στην παρέα μου.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε εκεί για αυτή την εβδομάδα. Φινάλε δεύτερης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες ήμουν στην παρέα σου και στη μουσική επιλογή για όλα αυτά τα hits που ακούς non-stop. Αν δεν θες να σταματήσει αυτό, αν θες να παραμείνεις σε τροχιά hits, παραμένεις εδώ. Εμείς τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!

0: Just Music. Break FM 100,8. Η ώρα είναι 9. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
3: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
3: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
3: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 2741039401 και 6977494670.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
8: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι, σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δε θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 2741039401 και 6977494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξηροκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξηροκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξηροκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 11. Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο, non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
1: Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Yeah.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.
3: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: καθά 100,8. Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

ήρθα στη ζωή μου εσύ. Και ο δρόμος μου άλλη μου οδηγεί. Να κάνω μια καινούργια αρχή. Δεν φοβάμαι. Πίσω αφήνω ό,τι πονά. Και πάω όπου θέλει η καρδιά.

0: ήρθατε!
1: Break FM 100,8.
0: Και φύγαμε!

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 3. Ναι, break FM.